Μίζε με σκομπά μη κουμίζα. Μιλίστα, τι όπικος νοτά. Τα χλό κοτρά η λομιτά. Περο κουμπωσί, μην οποτά. Στα τρέτσια, τσάμπα πλέιτα. Κόκκινο τα σάνο, ποντα ουέτα. Δε μη τηλεφών, ποντα σικαουέτα. Σαν μόρνο τα μέσα.